Λιώνει ο ήλιος, ο ίσκιος του αλυσοδεμένος κυνηγάει τη θάλασσα. Ένα σπιτάκι, δύο σπιτάκια, η φούχτα που άνοιξε από τη δροσιά και μυρώνει τα πάντα. Φλόγες και φλόγες τριγυρνούν ξυπνώντας τις κλειστές πόρτες των γέλιων. Είναι καιρός να γνωριστούν οι θάλασσες με τους κινδύνους.

Φαίνεται πως το τέτοιο πάθος τους είναι ανεπανόρθωτο. Και κανείς δεν ξέρει αν έρθει ο πόνος να γδυθεί μαζί τους. Σπανίζουν οι παγίδες αστραφές.

ζητάνε τα χέρια σφίγγοντας τη μοίρα τους που άλλαξε σώμα και έγινε άνεμος. Δυνατός, δυνατός, η αθανασία φαίνεται ήρθε